0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: το πω.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

πολλές φωτιές μ' ανάψανε, πολλές φωτιές.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μια φορά σαν σήμερα. 6 Μαΐου σαν σήμερα 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud. 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895 γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994 εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους ποθούς

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

έφυγε, μα πες τι κέρδισε. Το όνειρο για πάντα έζησε. Σε χασά, μα δεν σε ξέχασα, με τυρανάει.

σαν άστρα λαμπερά. Τη χάρη σου αν δεν έχει την τόση σου ορδία, θα με κοίτα στα μάτια γιατί θα έχει καρδιά. Θα βρω καινούρια αγάπη πιο όμορφη από σένα, με μάτια όνειρεμένα σαν άστρα λαμπερά.

θα βρω καινούργια αγάπη για να σε λησμονήσω, να μην ξαναμακρύσω για σένα η φορά. Θα βρω καινούργια αγάπη πιο όμορφη από σένα, με μάτια και μέρα σαν άστρα λαμπερά. Τη χάρη σου αν δεν έχει δώσει σε ποδιά, θα με κοιτάς στα μάτια γιατί θα έχει καρδιά. Θα βρω καινούργια

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: κλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε, όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο. Και κάθε Κυριακή, από το μεσημέρι, ζωντανή μουσική.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα, με βάση τη στατιστική ανάλυση θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
3: Φέρε ένα μπατσά.
4: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
7: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
6: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
7: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
6: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
7: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
6: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
7: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Κι είναι τα λάθη σου μεγάλα.
1: Και κάθε λάθος σου πονά.
0: Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα.

πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: όλη με πικράνει ζωή.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
3: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
2: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
3: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
2: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε υπέρ της πρότασης ευρωβουλευτών αλλά και χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα για την αναβολή της αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Συναγερμός για βεντέτα στην Κρήτη, όπου πατέρας 17χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που είχε παρασύρει τότε τον γιο του. Βαθιά μηνύματα για τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής απίθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την ιστορική ομιλία που εκφώνησε σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου, τόνισε μεταξύ άλλων. Στην άποψή του ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιζητά συμφωνία, επέμεινε ο Τραμπ, ενώ πρόοδο διαπιστώνουν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Ο Τραμπ παραλίγο να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά η πρόταση της Τεχεράνης το απέτρεψε, ανέφερε το Ισραηλινό Channel 12.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Μαΐου σαν σήμερα 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud. 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895 γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994 εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο. Και κάθε Κυριακή, από το μεσημέρι, ζωντανή μουσική.

0: και κάνει μπαμ.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30. Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα, με βάση τη στατιστική ανάλυση θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε υπέρ της πρότασης ευρωβουλευτών αλλά και χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα για την αναβολή της αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Συναγερμός για βεντέτα στην Κρήτη, όπου πατέρας 17χρονο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που είχε παρασύρει τότε τον γιο του. Βαθιά μηνύματα για τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής απίθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την ιστορική ομιλία που εκφώνησε σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου, τόνισε μεταξύ άλλων. Στην άποψή του ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιζητά συμφωνία, επέμεινε ο Τραμπ, ενώ πρόοδο διαπιστώνουν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Ο Τραμπ παραλίγο να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά η πρόταση της Τεχεράνης το απέτρεψε, ανέφερε το Ισραηλινό Channel 12.
0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει.

καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Για ό,τι πήρες και δεν δίνεις,

0: μια χούφτα όνειρα στα χέρια να κρατά.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο. Και κάθε Κυριακή, από το μεσημέρι, ζωντανή μουσική.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα, με βάση τη στατιστική ανάλυση θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
6: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
7: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
6: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
7: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
6: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
7: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
6: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
7: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Μαΐου σαν σήμερα, 1856, γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης, Ζίγμουντ Φρόιντ. 1889. Ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895. Γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970. Εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994. Εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάνχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τάξει.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

μετά σου τι έχασες να δεις. Να σου πω όλη την αλήθεια, τι κι αν έρχεται απ' τα στήθια, ένα δάκρυ που δεν βγαίνει. Ακούσέ με κι ας δακρύσεις, με έχουν πνίξει αναμνήσεις, με έχουν πνίξει δεν μπορώ. Στάσου λοιπόν εδώ, έχεις καιρό, στερνή φορά πρώτου χαθείς.

αγαπείς, στα σου τι έχασες να δεις. Τόση πίκρα δεν αντέχω, σ' αγαπάω μα δεν σ' έχω, και βραδιάζει η ζωή.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε υπέρ της πρότασης ευρωβουλευτών αλλά και χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα για την αναβολή της αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Συναγερμός για βεντέτα στην Κρήτη, όπου πατέρας 17χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που είχε παρασύρει τότε τον γιο του. Βαθιά μηνύματα για τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής απίθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την ιστορική ομιλία που εκφώνησε σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου, τόνισε μεταξύ άλλων. Στην άποψή του ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιζητά συμφωνία, επέμεινε ο Τραμπ, ενώ πρόοδο διαπιστώνουν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Ο Τραμπ παραλίγο να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά η πρόταση της Τεχεράνης το απέτρεψε, ανέφερε το Ισραηλινό Channel 12.
3: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
8: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το παρά.

0: μια φορά σαν σήμερα. 6 Μαΐου σαν σήμερα 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud. 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895 γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994 εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο. Και κάθε Κυριακή από το μεσημέρι ζωντανή μουσική.

απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μου απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μου απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μου αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε σαν άλλη πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν άλλη τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσέ Ζαλγκίρις. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα, με βάση τη στατιστική ανάλυση θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
3: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε υπέρ της πρότασης ευρωβουλευτών αλλά και χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα για την αναβολή της αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Συναγερμός για βεντέτα στην Κρήτη, όπου πατέρας 17χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που είχε παρασύρει τότε τον γιο του. Βαθιά μηνύματα για τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής απίθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την ιστορική ομιλία που εκφώνησε σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου, τόνισε μεταξύ άλλων. Στην άποψή του ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιζητά συμφωνία, επέμεινε ο Τραμπ, ενώ πρόοδο διαπιστώνουν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Ο Τραμπ παραλίγο να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά η πρόταση της Τεχεράνης το απέτρεψε, ανέφερε το Ισραηλινό Channel 12.
3: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
7: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
8: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
9: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι.
11: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1900.
12: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανατικούς.

Η Αλέξια τη δεκαετία του 90 έσπασε κάθε ρεκόρ επιτυχιών. Θεωρήθηκε η πρώτη βασίλισσα της pop και έγινε η μούσα πολλών σημαντικών συνθετών της Ελλάδας. Οι γνώστες της μουσικής την έχουν αποκαλέσει μουσικό χαμελέοντα. Σε όλους τους θεματικούς της δίσκους, η χαρακτηριστική φωνή της αναδεικνύεται άλλοτε με τον δωρικό τρόπο ερμηνείας, έτσι, λιτός, αυστηρός, και άλλοτε με το ζεστό και πλούσιο ηχόχρωμά της, αυτό το σαν καμπάνα βιμπράτο. Ξέρετε εσείς, όλοι τα ξέρετε τα τραγούδια της.

και τραγουδάει και συνθέτει και γράφει στίχους. Η Αλέξια είναι σίγουρα μία διεθνώς αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη καλλιτέχνης, η οποία και έχει τιμηθεί επανειλημμένα με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και έχει ερμηνεύσει ποικίλα και διαφορετικά μουσικά είδη. Έχοντας διανύσει μια μουσική πορεία 40 ετών και έχοντας καταθέσει 45 ηχογραφημένους δίσκους, η Αλέξια έχει αναπτύξει το δικό της εκλεκτικό μουσικό ύφος και ήχο, βασισμένο πάντα στην αυθεντικότητα. Οι πηγές έμπνευσής της προέρχονται από ένα μεγάλο φάσμα μουσικών ειδών όπως jazz, κλασική μουσική, ηλεκτρονική, πειραματική, αυτοσχεδιασμός, avant-garde και άλλα τέτοια.

Είναι Κύπρια τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1964 στην Αμόχωστο της Κύπρου, όπου και έζησε τα παιδικά της χρόνια ως και τον Αύγουστο του 1974, που η τουρκική εισβολή ανάγκασε την οικογένειά της να φύγει στην προσφυγιά. Από μικρή όμως ξεκινάει μαθήματα κλασικού τραγουδιού και πιάνου. Το 1981 έρχεται η πρώτη εμφάνιση της Αλέξιας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision σε πολύ νεαρή ηλικία ως μέλος του συγκροτήματος Island, που διαγωνίστηκε εκπροσωπώντας βέβαια την Κύπρο και κατάφερε να κερδίσει την 6η θέση με το τραγούδι «Μόνικα» σε μουσική Δόρου Γεωργιάδη και στίχους Σταύρου Σιδερά.

Από το 1981 μέχρι το 1985 σπουδές στο περίφημο κολέγιο Μπέρκλε της Βοστόνης για την Αλέξια, με καθηγητή τον παγκοσμίου φήμης βιμπραφωνίστα Γκάρι Μπάρτον. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ήταν μέλος μιας γκόσπελ χοροδίας, ενώ στο τελευταίο της έτος προτάθηκε από το ίδιο το πανεπιστήμιο και συμμετείχε σε δύο συναυλίες του Τσικ Κορία και της Γκέιλ Μοράν, ερμηνεύοντας το 15 λεπτό μουσικό κομμάτι «Hello Brazil».

Το προσωπικό της phrasing, δηλαδή αυτή η έκφραση και ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει ένα τραγούδι, το ηχόχρωμα της φωνής της, αλλά και το βιμπράτο της, ενσαρκώνουν βέβαια την ουσία του πρωτοποριακού ήχου της Αλέξιας. Γιατί όταν ερμηνεύει, ερμηνεύει με δεξιοτεχνία τα φωνητικά της άλματα, απίστευτα. Εκτός από τη μεγάλη επιτυχία που έχει εδώ και δεκαετίες η Αλέξια, η οποία βέβαια μασίστησε τη μουσική pop στον ελληνικό κόσμο με το δίσκο της Αλέξια, αυτόν τον δίσκο που πούλησε τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία της μουσικής στην Ελλάδα, είναι γνωστή και για την ικανότητά της να μεταβαίνει από το ένα ενδιαφέρον μουσικό είδος στο άλλο με μια απίστευτη ευκολία, έμφυτη αλλά και επίκτητη μέσα από διάφορη και συνεχή μελέτη και εξέλιξη. Το άλμπουμ αυτό που κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων για τον πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη ξεπέρασε τα 300.000 αντίτυπα. Με αποτέλεσμα τα τραγούδια, τα κορίτσια ξενυχτάνε και το ξέρω, να γίνουν τεράστιες επιτυχίες.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα, με βάση τη στατιστική ανάλυση θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παγώνουν ευνηδιαστικά την σχέδιο ελευθερία, την επιχείρηση προστασίας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, λιγότερο από 2-24 ώρα μετά την έναρξή της. Το Ιράν κάνει λόγο για νίκη. Ενώπιον της δικαιοσύνης ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Χειρουργείο στο πόδι για το κορίτσι, το οποίο φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών. Κίνητρα επαναπατρισμού παρέχει η κυβέρνηση σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Η πρόταση αφορά κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς και γενικότερα επιστήμονες. Επισκευές και βελτιώσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιη 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξο Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Μαΐου, σαν σήμερα, 1856, γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud. 1889, ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895, γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959, ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970, εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994, εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο. Και κάθε Κυριακή από το μεσημέρι ζωντανή μουσική.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα, με βάση τη στατιστική ανάλυση θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παγώνουν ευνηδιαστικά την σχέδιο Ελευθερία, την επιχείρηση προστασίας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, λιγότερο από 2-24 ώρα μετά την έναρξή της. Το Ιράν κάνει λόγο για νίκη. Ενώπιον της δικαιοσύνης ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Χειρουργείο στο πόδι για το κορίτσι, το οποίο φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών. Κίνητρα επαναπατρισμού παρέχει η κυβέρνηση σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Η πρόταση αφορά κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς και γενικότερα επιστήμονες. Επισκευές και βελτιώσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου.
3: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξο Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Βακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο. Και κάθε Κυριακή, από το μεσημέρι, ζωντανή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσέ Ζαλγκίρις. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα, με βάση τη στατιστική ανάλυση θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παγώνουν ευνηδιαστικά την σχέδιο Ελευθερία, την επιχείρηση προστασίας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, λιγότερο από 2-24 ώρα μετά την έναρξή της. Το Ιράν κάνει λόγο για νίκη. Ενώπιον της δικαιοσύνης ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Χειρουργείο στο πόδι για το κορίτσι, το οποίο φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών. Κίνητρα επαναπατρισμού παρέχει η κυβέρνηση σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Η πρόταση αφορά κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς και γενικότερα επιστήμονες. Επισκευές και βελτιώσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 6 Μαΐου σαν σήμερα 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud. 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895 γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994 εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό το καφενείο. Και κάθε Κυριακή από το μεσημέρι ζωντανή μουσική.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα, με βάση τη στατιστική ανάλυση θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το χωροταξικό για τον τουρισμό δίνει τον τόνο για τις περικοπές δόμησης στις τουριστικές περιοχές της χώρας και αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις. Στο κόκκινο όλη η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σκιάθος, καθώς και συγκεκριμένες περιοχές σε Τίνο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κατερίνη. Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του Άξιος. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. 7 συλλήψεις. Έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιη 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθινο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Σαν να ζητώ μέσα στις άδειες Κυριακές μου που μισώ,

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο. Και κάθε Κυριακή από το μεσημέρι ζωντανή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες.

0: Φέρε ένα πατσά.
1: Ένα πατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών για να μπει στη League Phase του Champions League. Μετρημένες είναι οι μέρες του Έντερσον στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε μετά τα μεγάλα λάθη που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράη, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν ήδη βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του. Δημοσίευμα αναφέρει ότι η Φενέρ επανήλθε δυναμικά για τον 23χρονο πορτιέρε του Ολυμπιακού Κωνσταντίνο Τζολάκη. Σε συνέντευξή του σε Ολλανδικό μέσο, ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Χατσίδης και Γιακουμάκη συνεχίζουν την εντατική δουλειά για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελασσίρου στην παρθενική της συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Thank you.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Το χωροταξικό για τον τουρισμό δίνει τον τόνο για τις περικοπές δόμησης στις τουριστικές περιοχές της χώρας και αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις. Στο κόκκινο όλη η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σκιάθος, καθώς και συγκεκριμένες περιοχές σε Τίνο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κατερίνη. Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του Άξιος. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. 7 συλλήψεις. Έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθινο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Μαΐου, σαν σήμερα, 1856, γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud. 1889, ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895, γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959, ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970, εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994, εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών για να μπει στη League Phase του Champions League. Μετρημένες είναι οι μέρες του Έντερσον στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε μετά τα μεγάλα λάθη που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράη, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν ήδη βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του. Δημοσίευμα αναφέρει ότι η Φενέρ επανήλθε δυναμικά για τον 23χρονο πορτιέρε του Ολυμπιακού Κωνσταντίνο Τζολάκη. Σε συνέντευξή του σε Ολλανδικό μέσο, ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Χατσίδης και Γιακουμάκη συνεχίζουν την εντατική δουλειά για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελασσίρου στην παρθενική της συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

γυάλινα τα πόδια σου και κρίσταλα καπνίζεις. Με χιόνι τα παπούτσια σου και χιόνι το πάλτο. Τη στάχτη του τσιγάρου σου στα χέρια μου αγγίζεις. Μα εγώ μετρώ τι μου ζητάς και πόσα σου χρωστώ.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699
1: 015. Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών για να μπει στη League Phase του Champions League. Μετρημένες είναι οι μέρες του Έντερσον στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε μετά τα μεγάλα λάθη που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράι, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν ήδη βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του. Δημοσίευμα αναφέρει ότι η Φενέρ επανήλθε δυναμικά για τον 23χρονο πορτιέρε του Ολυμπιακού Κωνσταντίνο Τζολάκη. Σε συνέντευξή του σε Ολλανδικό μέσο, ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική των play-off τη Super League. Χατσίδης και Γιακουμάκης συνεχίζουν την εντατική δουλειά για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελασσίρου στην παρθενική της συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 6 Μαΐου σαν σήμερα 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud. 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895 γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994 εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.
2: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
3: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
4: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο. Και κάθε Κυριακή, από το μεσημέρι, ζωντανή μουσική.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών για να μπει στη League Phase του Champions League. Μετρημένες είναι οι μέρες του Έντερσον στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε μετά τα μεγάλα λάθη που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράι, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν ήδη βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του. Δημοσίευμα αναφέρει ότι η Φενέρ επανήλθε δυναμικά για τον 23χρονο πορτιέρε του Ολυμπιακού Κωνσταντίνο Τζολάκη. Σε συνέντευξή του σε Ολλανδικό μέσο, ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Χατσίδης και Γιακουμάκη συνεχίζουν την εντατική δουλειά για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελασσίρου στην παρθενική της συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο. Και κάθε Κυριακή, από το μεσημέρι, ζωντανή μουσική.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών για να μπει στη League Phase του Champions League. Μετρημένες είναι οι μέρες του Έντερσον στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε μετά τα μεγάλα λάθη που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράη, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν ήδη βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του. Δημοσίευμα αναφέρει ότι η Φενέρ επανήλθε δυναμικά για τον 23χρονο πορτιέρε του Ολυμπιακού Κωνσταντίνο Τζολάκη. Σε συνέντευξή του σε Ολλανδικό μέσο, ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Χατσίδης και Γιακουμάκη συνεχίζουν την εντατική δουλειά για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας, μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελασσίρου, στην παρθενική της συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Φέρε ένα μπατσά. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζεις.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του

τη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της.

0: Ώρα για τυλιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 6 Μαΐου σαν σήμερα 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud. 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895 γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994 εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.
2: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο. Και κάθε Κυριακή, από το μεσημέρι, ζωντανή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών για να μπει στη League Phase του Champions League. Μετρημένες είναι οι μέρες του Έντερσον στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε μετά τα μεγάλα λάθη που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράι, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν ήδη βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του. Δημοσίευμα αναφέρει ότι η Φενέρ επανήλθε δυναμικά για τον 23χρονο πορτιέρε του Ολυμπιακού Κωνσταντίνο Τζολάκη. Σε συνέντευξή του σε Ολλανδικό μέσο, ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Χατσίδης και Γιακουμάκη συνεχίζουν την εντατική δουλειά για να προλάβουν το κρίσιμο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελασσίρου στην παρθενική της συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Ώρα για τη λιχτό.
2: Ώρα για φιλότιμο.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

0: Ελλάδος.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ξεχνά.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
3: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
2: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
3: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699
2: 015. Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

0: Η άνεμη νότη 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθινο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Μαΐου, σαν σήμερα, 1856, γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud. 1889, ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. 1895, γεννιέται στην Ιταλία ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της Μεγάλης Οθόνης. 1959, ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. 1961, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney. 1970, εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο πρώτος δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ. 1994, εγκαινιάζεται η σύραγγα της Μάγχης που ενώνει υποθαλάσσια την Αγγλία με τη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο. Και κάθε Κυριακή, από το μεσημέρι, ζωντανή μουσική.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότη 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθινο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Φιλότιμο. Το σπίτι για το κοντοσούβλι στη Μύκονο. Ώρα για πίτσα. Ώρα για Φιλότιμο.
1: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: τραγουδάει το κοκορέτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο φιλότιμο τραγουδάει κιόλας. Ώρα για μπέργκερ. Ώρα για φιλότιμο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.